Γιάρη Κόντζι, ο Μάνα, Τσαϊζάκ Ταμπί, ο και Νικολά Σαγιάη. Καμοπαπίτο, Χρόνικο, Γιουγιάου, Δίπη, Μαμίτα. Καμπα, Καουακούνα. Ατσικά, Σαλούδο, Καμπακουιά, Καουαρμιζίτα. Πολύ buenas noches.